κόρη, γαμή μου σλότσιλα, μπομπονι λαλά. Δεν μπορεί να κουν. Να κοίτα, ήταν άλλη, είπα να ζω τι άλλ. Καλό είναι, λαλή. Ni takla o ni jian ki dog dog de sila sa impacta palala wa ki ba sa yop si ba ji go ni takla sa to ra ye nga ya ki papa ni da ni ana ko si takla ah sulti ra ku da yon si ba ji go ba ile ni